0: Λοιπόν, θα είμαι από Σίμψη, έκανα πράγμα τα αμπουδί. Σκύψα γύρω να τη Ματμεντινά. Θα είδη κανά βιταμού, το κάτω. Τα είπα, είμαι από τη Σίμψη, θα είμαι μετά, θα είμαι πάρα στο Ισραήλ.
1: This is like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
2: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily, nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.